0: μέρα και βγάζω σε τεταφυλό του. Βαλίσσα, Ερτζάινα Βέκα, να μην αξαλάσσω. Τζέιμι Λάρα, Βέιν, on Bay Breakfast. Πόντζο.
1: Πόντζο.
0: Όμνα, θα είμαι.
1: Όμνα, όμνα, όμνα.
2: Θα είμαι, αλλά μου αυστρία, έχουν μια λουίκια.
0: Έχω, λέω ερτζέινα φιλό του. Λούμε. Τα λάντου γελά.
1: Ομέλα.
0: Άρα, τζέιμι.